ξέρεις κατά τσου εσάμενε. Αν είσαι μια μη πόλα τολκολός πως του κρούζε κλάσινε. Για είμαν σάμο γένου να στρέτσου ουνίστην σε στο δότακρι. Αλ σου σβόιου λιούβαυ τσούβαμε.